0: Radio.
1: Wow, oh. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδη, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Γάνστα.
2: Μάμι, ο πίσεν.